0: λεφτά όλο βάζα όταν παίρνω από εδώ. Μπας και βρούμε κάποιο τέλειο.
1: Τέσσερα
0: I avoid walking on streets with royal names. And I make no appointments under statues of dead or living blue bloods. So you should know. Wait for me in Santa Rosa, in Dafnomil, in a street that has a funny name. Anyway, we were thinking on bringing home a kitten.
2: Και εμένα με κόλλησε από κάπου αλλού.
1: Καλό παιδί.
2: Αυτό. Όχι, αλλά και αυτό. Εδώ τώρα έχει μια μπανανόφλουδα. Δύο. Τρεις. Τέσσερις.

0: So we just listened to Royal Names Full of Blood from I Broke the Vase. And in the meantime, while you were listening to this piece, we found out that Nefeli actually wrote another piece about blood, and it's in Greek. So we thought it might be fun if she shares this with us.
1: Ξύπνησα και είπα, αν μου τρυπήσεις το δάχτυλο θα τρέξει μαύρο αίμα, μαύρο αίμα, μαύρο αίμα. Έχασα το κόκκινο σε κάποιο βραδινό μου παραλήρημα. Το έχασα όπως φοβάμαι ότι θα χάσω τα κλειδιά μου, τα βράδια φεύγοντας από τα μπαρς. Γι' αυτό πάντα πριν φύγω, κοιτάω να δω αν έχω στις τσέπες μου πορτοφόλι και κλειδιά, πορτοφόλι και κλειδιά, πορτοφόλι και κλειδιά. Φοβάμαι ότι θα χάσω τα κλειδιά μου και μετά δεν θα μπορώ να μπω στο σπίτι για να πάω στο κρεβάτι και να πω «Όταν πεθάνω θα τρέξει μαύρο αίμα, μαύρο αίμα, μαύρο αίμα».
0: Thank you for sharing this. It's so nice to actually hear the language and how differently you speak in that language. The tempo, rhythm, also your eyes sparkle when you do that. Anyways, we are slowly running out of time, so I think it's time for us to say our goodbyes and thank you for listening. Thank you, Nefeli, for coming and the possibility that we have this conversation together. Thank you, Feshi, for doing all the technical magic again. And yeah.
2: Thank you very much for having me.
0: Bye.
2: Bye.